0: Okay.
1: Ρέχω τρόκο.
0: Για ρέχω τρόκο, ρέχω τρόκο. Μα δεν είσαι έλεγχο, man.
1: Ναι, για
0: μπορεί. Δεν είσαι στη έλεγχο, man.
1: Ναι, ότι είσαι στην
0: έλεγχο. Ναι, man.
1: What a day, this shit, that's what's easy. Ey, που αλήθει μου, α, θα τη σου έπαιτει. Θα σας οφέρει, little love. Δι

0: μέσα στις οθόνες και ενδιαφέρον στον podcast όπως το όπλο μέσα στις οθόνες εφαρμόζεσαι στις πιμένες εικόνες του εφαρμόζεσαι στις χαρτούς εσείς θα φάσετε και χαλιάς θα σας δώσετε το τέλος μα μόνο που πήρε που πήρε θα σας
1: Είναι
0: μάλλον. Στην τελευταία περίοδο, η τσιμπατσιόπη πρέπει να πιέσει και η αίσθηση.

Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα.